φωτιά. Λέω τέντρο είναι τα γκώτι εμένα. Μπαίνε ένα και να δω γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με βάει. Αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι. Μόκρι με του είσαι relevant. Ζάμαρ που λόβουν σλάιτ. Χάιντε το πρεζάντα για να του είμαι γκέγκ. Πριν τα όλες εμνήσω κομπλέτ. Εκεί πέντζα αυτό σου ήταν πρέτ.